Ακπατώτσουμα σώγατε με. Ακπατώτσουμα σώγατε με. Ακπατώτσουμα σώγατε με. Ακπατώτσουμα σώγατε με. Πομπηρή. Ακπατώτσουμα σώγατε με. Ακπατώτσουμα σώγατε με.